Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, γεια σας και καλό σας απόγευμα όπου βρίσκεστε και μας ακούτε. Χριστός Ανέστη. Και να σας ευχηθώ καλό μήνα Μάιο να έχετε, για την πατρίδα είναι ο μήνας της Άνοιξης. Δυστυχώς για μας εδώ είναι το θλιβερό φθινόπωρο. Και τις παροιμίες που λέμε για το μήνα Μάιο. Μάιος μήνας άβρεχτος, χρόνια ευτυχισμένα. Το Μάιο δε γίνονται γάμοι. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι και τον Αύγουστο στα φύλι. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή μου για να περάσουμε μία ώρα ευχάριστη με όμορφη μουσική που σήμερα είναι ιδιαίτερη και τραγούδια για όλους εσάς. Ακούτε τη φωνή της ελληνικής ορθόδοξου κοινότητας του Wellington που είναι κοντά σας κάθε Κυριακή από τις 2 έως τις 3 το απόγευμα. Ένα καλό απόγευμα να ευχηθούμε σε όσους βρίσκονται στα νοσοκομεία και σας ευχόμεθα ταχεία, ανάρρωση και γρήγορα να πάτε στο σπίτι σας με την οικογένειά σας. Ένα καλό απόγευμα όπου βρίσκονται σε οίκους ευγυρίας. Να είστε όλοι χαρούμενοι, σας στέλνουμε την αγάπη μας, τον καθένα σας ξεχωριστά. Χριστός Ανέστη και καλό σας μήνα. Επίσης, όσοι μας ακούνε έξω από το Wellington, στο Wanganui, New Plymouth, Napier, Hastings και πάλι στο North, ένα καλό απόγευμα. Χριστός Ανέστη και καλό σας μήνα. Στο Ροαμάτι, στον καλό μας φίλο και ακροατή που είναι πάντα κοντά μας και μας ακούει, ένα καλό απόγευμα. Χριστός Ανέστη και καλό μήνα Μάιο. Στους καλούς μας φίλους και ακροατές που μας ακούνε στο Laura Hat, ένα καλό απόγευμα, Χριστός Ανέστη και καλό σας μήνα. Και στα νεαρά παιδιά που μας ακούνε, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και να συνεχίζετε να μας ακούτε, κάτι θα μάθετε. Για την εκκλησία μας, τον πολιτισμό μας και γενικά να ακούτε την ελληνική γλώσσα μας που είναι τόσο πλούσια. Χριστός Ανέστη και καλό σας μήνα Μάιο. Και σε όλους όσους είναι συντονισμένοι στο Wellington Access Radio και στη συχνότητα 106,1 FM στη φωνή της ελληνικής ορθοδόξου κοινότητας του Wellington, καλή ακρόαση. Χριστός Ανέστη και καλό σας μήνα. Σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου και το εκκλησιαστικό μας ημερολόγιο μας λέει του παραλίτου Τιμοθέου και Μάιρας. Και το σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο έχει τίτλο «Ανθρώπινη απουσία». Άνθρωπον ουκέχω. Ο Ευαγγελιστής της Αγάπης Ιωάννης με την παραστατική όσο και ζωντανή διήγησή του μας μεταφέρει 2000 χρόνια πίσω και μας αφήνει να παρακολουθήσουμε μια σκηνή πόνου και θλίψης, ίκτου και συμπόνιας που εκτελήσεται στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ. Σε αυτή βλέπει κανείς το κρυφό δράμα της ψυχής του ανθρώπου που είναι καταδικασμένος από τους συνανθρώπους του στη μοναξιά, στο μαρασμό, στο θάνατο. Ο παράλυτος του Ευαγγελίου δεν ήταν μόνο ως προς το σώμα του σε κακή κατάσταση αλλά και ψυχικά. Είχε καταντήσει σωστό ράκος, ξεχασμένος από όλους, μόνος και έρημος. Κανείς δεν τον πρόσεχε. Κανείς δεν ενδιαφερόταν γι' αυτόν. Ευρισκόμενος ο Κύριος στα Ιεροσόλυμα για μια γιορτή των Ιουδαίων έτυχε να περάσει από την προβατική πύλη Βηθεσδά στην οποία υπήρχε μια λίμνη. Εκεί περνούσαν θλιμμένα τον καιρό τους οι τυφλοί, οι κουτσοί και παράλυτοι που περίμεναν να κινηθεί

το νερό της κολυμβίδρας από τον άγγελο Κυρίου να γίνουν καλά. Κανείς δεν βρέθηκε όμως να βοηθήσει τον παράλυτο. Μόνο η θεϊκή ματιά του Κυρίου έπεσε πάνω του και τον βοήθησε να πέσει μέσα στην κολυμβίδρα. Αυτό ήταν το Ιερό Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα στην Αγία μας Εκκλησία. Στο μουσικό μας πρόγραμμα σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε όμορφα τραγούδια που έχω αγαπήσει, τα οποία και θα σας αφιερώσω σε όλους τους ακροατές μου. Γιατί με το σημερινό μας πρόγραμμα θα σας πω αντίο, λόγω που θα ταξιδέψω στην πατρίδα, συντροφιά με την κόρη μου, να δούμε λίγο καλοκαίρι, αυτό που εδώ σε μας εφέτος δεν ήρθε καθόλου. Θα κάνουμε ένα όμορφο μουσικό σεριάνι και θα πάμε στα νησιά μας, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, για να ακούσουμε την μουσική από το κάθε μέρος. Και έτσι θα έχετε την ευκαιρία να ακούσει ο καθένας τη μουσική του και τα τραγούδια του από το μέρος που κατάγεται. Γι' αυτό μείνετε κοντά μου να απολαύσουμε μαζί παρέα τα ωραία αυτά. Και θα αρχίσουμε το μουσικό μας σεριάνι πηγαίνοντας στα νησιά μας. Και το πρώτο μας νησί είναι η Μεγαλόνησος και Μαρτυρική Κύπρος. Και ακολουθεί η Λεβεντογένα Κρήτη. Και μετά ακολουθεί η Χίος και η Μυτιλίνη. Και πάμε, Τόνι, να τα ακούσουμε.

Πιστεύω να σας αρέσανε τα τραγούδια και προπαντός η Σοφία Βέμπο το τελευταίο με τη Μυτιλίνη. Και το μουσικό μας Εριάννη θα μας πάει στα Επτάνησα, στην Κέρκυρα, για μια όμορφη καντάδα όπως ξέρουν και τραγουδάνε. Και μετά στο Αιγαίο, στην όμορφη Σάμο. Πάμε, Τόνι.

Ωραία τραγούδια. Σαμιώτικο γλυκό κρασί θα πιω για να μεθύσω. Και τώρα το Σεριάνι μας τώρα θα μας πάει στην Ήπειρο να ακούσουμε το τραγούδι «Γιάννη μου το μαντίλι σου», αφιερωμένο σε όλους τους Ηπειρώτες, ιδιαιτέρως στον Στέφανο. Και αμέσως μετά στη στερεά Ελλάδα για να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι «Τη Νητιά», αφιερωμένο σε όλους με καταγωγή από τη στερεά Ελλάδα. Πάμε, Τόνι, να τα ακούσουμε.

Όλοι χορεύουν την νητιά. Τώρα θα μας πάει το μουσικό μας Σεριάνι στα πολύ νοσταλγικά τραγούδια για να απολαύσουμε τη Δανάη Στρατηγοπούλου σε ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο και αφιερώνω στον καλό μας φίλο και ακροατή μας από το Ρωαμάτι με πολύ πολύ αγάπη. Ας ερχόσουν για λίγο. Πάμε να τα ακούσουμε, Τόνι.

για σένα, Μιχάλη. Επιτρέψτε μου να ευχηθώ στα δίδυμα εγγόνια μου, Στέλλα και Νίκο, που έχουν αυτό τον μήνα, στις 14 Μαΐου, τα γενέθλιά τους. Σας ευχόμεθα χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσετε με υγεία, χαρά και τύχη στη ζωή σας. Από όλη την οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, με πολύ αγάπη, happy birthday.

Χρόνια πολλά. Happy birthday, Στέλλα, Νίκο. Να είσαστε καλά, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Το τραγούδι που ακολουθεί με τον Πάνο Γαβαλά και τη Ρία Κούρτη το αφιερώνω στην ακροάτρια της εκπομπής μας Βάσο. Με πολύ, πολύ αγάπη. Πάμε να τα ακούσουμε, Τόνι.

το σταυροδρόμι για σένα Βάσο με τον Πάνο Καβαλά. Και τώρα θα πάμε στον τραγουδιστή του Έρωτα και της Αγάπης και ποιος άλλος από τον Γιάννη Πάριο. Για πάντα μαζί. Πάμε να τα ακούσουμε.